του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

Δύο μάτια, δύο σιλιά έκαψαν τε μου τύψιν. Στην καρδιά με έχω πόνον για τέσσερ μικρό πουλί. Στην καρδιά με έχω πόνον για τέσσερ μικρό γιαβρί.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: σεζόν του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
3: Λάζαρος!
2: Ντο λες βρε οκνέα!
3: Λάζαρος είπασε!
2: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
4: Γιο, τι μαρίτσας!
3: Λάζαρος Φαντίδης! Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
5: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
6: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζα.
6: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

κι εγώ γιος μας κι ο παλικάρτζελεύω. Ελέπατα κι εγώ γιος μας κι ο παλικάρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης.

τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννίου με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την καρδιά συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την καρδιά συν τα πόνια.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Ποιο Στάθιον?
2: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης, δε. Άρτε στα Θεοδόσια, στο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτερον το χωρίο?
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτερον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χωρό στα Θεοδόσια και κοιτά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθες ο Χατζιπαϊράμ, κάθανα 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.
2: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κάτι.
3: Στο φόρε, το έντον ξάν.
2: Έβρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
3: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
2: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
3: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
2: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
4: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος, πτήσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας

Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα: Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Πας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη ναι. Και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, ρε. Άρτες Αθεοδόσιας ο Χατζιμπεράν. 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτερον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτερον το παιδί.
1: Θα φέρουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προάβλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-25-73-75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: Φίλος.
1: Ο Στάθιον, τι ο Στάθιον?
2: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης δε. Άρτες Αθεοδόσιας, ο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο?
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης ρε, τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου, στα Θεοδόσια του Κυλκής, στον προαύλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης
3: Πιπερίδης.
1: Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθες ο Χατζή Μπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες.

0: Μαντόνα. Έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε. Το έντον ξαν.
0: Εύρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρα σε μα.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε.
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα.
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, καλησπέρα. 26 Νοεμβρίου σήμερα, η τελευταία Τετάρτη του μήνα, και έχουμε μαζί μας την Μπάντα Τσιμερά. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Λοιπόν, πριν γνωρίσουμε την Μπάντα Τσιμερά, να σας συστήσω ποιοι είναι μέσα στην Μπάντα Τσιμερά. Ο Πόλης ο Εφρεμίδης, λίρα τραγούδι. Καλώς ήρθες, Πόλη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ο Νερατζάκης ο Νίκος στο λαούτο.
3: Καλησπέρα σας.
0: Και φωνητικά. Ο Μιμίδης ο Αλέξανδρος, πνευστά και φωνητικά.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε. Και ο Ντουμάνης ο Χρήστος, σοτρανόντι και μεντζένο, όπως είπα το.
1: Και προσεχώς και στα φωνητικά. Έτσι.
0: Στο, στο κόντρα μπάσο και στα φωνητικά.
1: Το ψήνουμε σιγά σιγά να αρχίσει να το κουδάει. Έτσι, πολύ ωραία φωνή, απλά δεν είναι τόσο σημαντικό.
0: Εντροπέασε, μην τρέπεσαι. Θα σου βγει. Αναμένουμε και τον Κλεάνθια το Σιαμλίδη. Αν έρτε, έρτε. Αν και έρτε, θα φτάμε την εκπομπή. Να ξέρετε, παιδιά, χωρίς ατόν. Τι να κάνουμε.
1: Θα μας λείψει, αλλά τι να.
0: Θα μας λείψει όπως και να έχει. Αγαπητοί ακροατές, να ευχαριστήσω τα παιδιά που είναι εδώ σήμερα κοντά μας, την Μπάντα Τσιμερά.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε έτσι με τις δουλειές που κάνουν, νέα σχήματα. Θα έχουμε και την ανακοίνωση για το Urban Pontus Fest στη συνέχεια. Τα μηνύματά σας στο Πόντου Άνασμα στο Instagram και στο Messenger. Τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-608-400, 2310-667-891. Στον ήχο είναι βέβαια ποιος άλλος, ο Μαρμαρίδης ο Γιώργος. Στο τηλέφωνο, στην κάμερα, σε όλα. Τον ευχαριστώ και αυτόν.
1: Στη σκούπα.
0: Στη σκούπα, όχι σήμερα έβαλα εγώ σκούπα. Έχουμε εδώ μαζί μας το Σάββα τον Παρασκευόπουλο, τον Κλεάνθη το Βαφιάδη και τον Γιάννη το Χαραλαμπίδη ουσα τώρα. Αναμένουμε κι άλλες να έρτανε. Και πάμε να διαβάσουμε τα βιογραφικά. Η Μπάντα Τσιμερά είναι μια νεοσύστατη μπάντα, της οποίας τα περισσότερα μέλη δραστηριοποιούνται πολλά χρόνια στην παραδοσιακή ποντιακή μουσική, κυρίως σε γλέντια ποντιακών συλλόγων σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε διάφορα άλλα ethnic projects. Παρουσιάζει ένα κράμα παραδοσιακής ποντιακής μουσικής με ethnic στοιχεία, επηρεασμένο από τις διαφορετικές καταβολές μας. Το ρεπερτόριο βασίζεται κυρίως στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου και της Μαύρης Θάλασσας και κάποια τραγούδια από Αρμενία. Όλο το πρόγραμμα είναι διασκευασμένο και ενορχιστρωμένο και υπάρχει επίσης έντονο το στοιχείο της πολυφωνίας. Το ύφος της μουσικής προσαρμόζεται στις συνθήκες της περίστασης, με λίγα λόγια μπορεί να σταθεί σε γλέντια, πανηγύρια, αλλά και σε συνευλιακό επίπεδο. Σε όλες τις περιπτώσεις, λόγω της δυναμικής της, είναι άκρως διαλαστική για χορό. Στις 22 Μαρτίου παρουσιάστηκε η πρώτη επίσημη στουντιακή ηχογράφηση πλαισιωμένη από βίντεο κλιπ, όπου παίζονταν αγαπημένοι παραδοσιακοί Σκοπή του Πόντου. Το τελευταίο μέρος της ηχογράφησης είναι αφιερωμένο στον αγαπημένο εκλειπώντα Αχιλέα Βασιλιάδη, τον οποίον θεωρούμε πατέρα, δάσκαλο και καθοδηγητή στο ταξίδι μας μέσα στην ποντιακή μουσική. Στο άμεσο μέλλον θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με καινούρια τραγούδια της μπάντας, αλλά και κάποιες διασκευές. Οι συντελεστές της μπάντας, όπως προανέφερα, οι παρευρισκόμενοι όλοι και ο Κλεάνθης ο Σιαμλίδης στον Ταούλη, είναι η μεταγραφή η νέα. Εύχομαι να μην βγει κουτσάλογο.
1: Όχι, όχι. Τον έχουμε δοκιμασμένο.
0: Άμα του πάω τι μεταγραφές. Καμιά και μεταγραφή δύσκολη. Λοιπόν, ο Πόλης Εφρεμίδης γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1987 στο Ερεβάν της Αρμενίας και μεγάλωσε στο Κολχικό Λαγκαδά, σε ένα περιβάλλον βαθιά μουσικόφιλο. Η μουσική μπήκε νωρίς στη ζωή του, από την παιδική ακόμα ηλικία άρχισε να αναπτύσσει το ένστικτο και την αγάπη του για τον ήχο και το τραγούδι. Σε ηλικία 8 ετών ξεκίνησε η πρακτική ενασχόλησή του με τα μουσικά όργανα και το τραγούδι, ενώ τα επόμενα 6 μαθήτευσε στην κλασική κιθάρα μέσα από σπουδές σε οδεία. Στα 14 του γνώρισε την ποντιακή λύρα στον Ποντιακό Σύλλογο Κολχικού, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη μετέπειτα πορεία του. Μεγάλωσε σε ένα τόπο με βαριά πολιτιστική παράδοση και είχε την τύχη να έρθει σε επαφή με σπουδαίους εκφραστές της ποντιακής μουσικής, των συμμοχωρίων της Τραπεζούντας, όπως ο Ανέστης και ο Νάκης Αϊβαζίδης, ο Πόλιος Σωτηριάδης, ο Γιώτης Γαβριλίδης και άλλοι. Από τα πρώτα του βήματα ξεκίνησε να παίζει λύρα και να τραγουδά στις εκδηλώσεις του συλλόγου και στα πολυάριθμα παρακάθια της περιοχής. Σύντομα ήρθαν και οι πρώτες επαγγελματικές του εμφανίσεις σε χώρους διασκέδασης και γλέντια συλλόγων. Σε ηλικία 21 ετών έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνιση σε ιστορικούς χώρους της Θεσσαλονίκης, όπως το Μουσικό Κέντρο Αυλαία και η Μουσική Σκηνή Παρακάθ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πορείας γεμάτης δημιουργικές συνεργασίες και αμέτρητες ζωντανές εμφανίσεις. Ταυτόχρονα ξεκίνησε να ταξιδεύει σε συλλόγους της Ομογένειας, κυρίως στη Γερμανία, μετέπειτα και σε άλλες χώρες όπως η Ελβετία, η Κύπρος και η Αυστραλία, χτίζοντας δεσμούς με το ποντιακό στοιχείο του εξωτερικού και συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση και διάδοση της ποντιακής μουσικής παράδοσης. Παράλληλα με την καλλιτεχνική του πορεία, διδάσκει εδώ και χρόνια ποντιακή λύρα σε Οδεία και μουσικές σχολές, μεταλαμπαδεύοντας τη γνώση και το πάθος του στη νέα γενιά μουσικών. Στη δισκογραφία έχει συμμετάσχει ως λυράρης και τραγουδιστή σε διάφορα έργα, ενώ βρίσκεται και στο τελικό στάδιο της παραγωγής του πρώτου του προσωπικού δίσκου. Το τελευταίο του εγχείρημα είναι η δημιουργία του παραδοσιακού ποντιακού μουσικού σχήματος στην Πάντα Τσιμερά, στο οποίο συνέστησε από κοινού με τον Νίκο Νερατζάκη, λαού το φωνητικά, τον Αλέξανδρο Μιμίδη Αγγείο Καβάλι Φλογέρα και τον Χρήστο Ντουμάνη Κοντραμπάσου.

0: Ο Νικόλαος Νερατζάκης, γεννημένος στο Στίβο Θεσσαλονίκης του 1993, είναι ένας αυτοδίδακτος μουσικός με βαθιές ρίζες στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Με καταγωγή από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, ήρθε σε επαφή με τον παραδοσιακό χώρο και το τραγούδι από πολύ μικρή ηλικία, καθώς ο πατέρας του ήταν χοροδιδάσκαλος. Μουσική πορεία και μελέτη. Η σχέση του με την οργανοπαιξία ξεκίνησε σε ηλικία μόλις 7 ετών με την εκμάθηση της κιθάρας. Στη συνέχεια αφοσιώθηκε στο λαούτο, το οποίο αποτελεί και το κύριο όργανό του. Αν και ως επιτοπλίστων είναι αυτοδίδακτος, παρακολουθούσε μαθήματα λαούτου για ένα σύντομο διάστημα, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του. Η μελέτη του στην παραδοσιακή μουσική είναι βαθιά και στοχευμένη. Έχει εντρυφήσει ιδιαίτερα στα παρακάτω είδη, ποντιακή μουσική. Μελετά την παραδοσιακή μουσική του Πόντου, τιμώντας τις ρίζες και την ιστορία της. Ρεμπέτικη και λαϊκή μουσική, έχει εμβαθύνει στο ρεμπέτικο και στο λαϊκό τραγούδι, εξερευνώντας τους ήχους και τις ιστορίες τους. Μικρασιατικό τραγούδι. Ασχολείται με το πλούσιο μικρασιατικό τραγούδι, καθώς και με το αραβικό τραγούδι, δείχνοντας το μέρος των μουσικών του επιρροών. Συνεργασίες. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, ο Νικόλαος έχει συνεργαστεί με πλήθος αξιόλογων μουσικών και έχει συμμετάσχει σε διάφορα σχήματα. Κύριο μουσικό του σχήμα αποτελεί το συγκρότημα Μπάντα Τσιμερά, όπου είναι και βασικό μέλος. Επιπλέον, μεταξύ των σημαντικών συνεργασιών που συγκαταλέγονται, η συμμετοχή του στο μουσικό σχήμα Χαραμπάτια, καθώς και οι συμπράξεις του με την Ανατολή Μαριόλα και τον αείμνηστο Αγάθωνα Ιακωβίδη. Ο Αλέξανδρος Μιμίδης, γεννημένος στην Αθήνα το 1994, με καταγωγή από τη Χίο, τη Μικρά Ασία και το Γερακαριό Κιλκής, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική από μικρή ηλικία. Σπούδασε κλασική κιθάρα και θεωρία της μουσικής, ενώ παράλληλα μέσα από το Σύλλογο Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας Δημήτρος Υψηλάντης μαθήτευσε στην Ποντιακή Λύρα δίπλα στον Κώστα Φωτιάδη και συμμετείχε ενεργά στην Ποντιακή Χορευτική Παράδοση. Από το 2012 ξεκίνησε να μελετά τα ποντιακά πνευστά Γαβάλ, Αγγίου, Ζουρνά, καθώς και το Καβάλι, στα οποία είναι αυτοδίδακτος. Το 2016 έκανε τις πρώτες του επαγγελματικές εμφανίσεις σε γλέντια συλλόγων, χώρους διασκέδασης και χορευτικές παραστάσεις, ενώ δραστηριοποιείται και στη διδασκαλία ποντιακών πνευστών. Σήμερα είναι ενεργό μέλος και αυτός του παραδοσιακού ποντιακού μουσικού σχήματος Μπάντα Τσιμερά, με τους υπόλοιπους που αναφέραμε. Και ο Χρήστος Ντουμάνης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Από μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική, αρχικά με σπουδές βιολιού και πιάνου στο Μακεδονικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Αργότερα ήρθε σε επαφή με τα λαϊκά όργανα, κιθάρα, μπουζούκι, και συνέχισε με τη μελέτη οργάνων της τροπικής μουσικής παράδοσης της Ανατολικής Μεσογείου. Ούτι, πολίτικο λαούτο, σάζι, βιολί. Ως ενεργό μουσικό μέλος της Θεσσαλονίκης, συνεργάζεται με πολλούς μουσικούς και σχήματα της πόλης, συμμετέχοντας με διάφορα όργανα σε ζωντανές εμφανίσεις και ηχογραφήσεις. Πλαισιώνει και αυτός την Μπάντα Τσιμερά στο κοντραμπάσο, προσαρμόζοντας στον ποντιακό ήχο ρυθμικά σχήματα και αρμονικές ιδέες από άλλες μουσικές παραδόσεις. Αφού γνωρίσαμε λοιπόν τους καλεσμένους σήμερα, την Μπάντα Τσιμερά, τα παιδιά ένα-ένα εδώ, όλοι μαζί και χώρια, να τους ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά. Πείτε μας δύο λόγια. Έτσι, για την Μπάντα, θες να μας πεις κάτι?
1: Θα σας πω, ναι. Καταρχάς, η δημιουργία της μπάντας έγινε συγκυριακά, δηλαδή σε μια εποχή που έψαχνα να κάνω κάτι λίγο πιο ομαδικό. Ήθελα να ξεφύγω από την λογική τη συνηθισμένη τη σόλο καριέρας, ότι πάω, παίζω σε πανηγύρια κάθε φορά με διαφορετικούς κτλ. Το λέω συγκυριακά γιατί τα παιδιά είναι φίλοι μου χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι ότι απλά έψαχνα μουσικούς και πήρα τηλέφωνο κάποιον τυχαίο, ας πούμε, και ξεκινήσαμε να παίζουμε μουσική μαζί. Με τον Χρήστο κάναμε πολλά χρόνια παρέα, παίζαμε διάφορες άλλες μουσικές εκτός από ποντιακά, γιατί ο Χρήστος είναι και πολύ οργανίστας. Οπότε, όταν ήρθε η ώρα να ψάχναμε τέλος πάντων ένα μπασίστα, προφανώς ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έγινε η πρόταση.
2: Με παγίδευσε.
1: Τον παγίδευσα, ναι. Δεν ήθελε, τον έψηνα χρόνια.
0: Α, είχα φτάει, ναι, τέτοια.
1: Ναι. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε από μωρά. Ο Νίκος χόρευε στο σύλλογο, το Ποντιακό Σύλλογο του Στίβους. Εγώ έπαιζα λίρα πιτσιρικάς εκεί πέρα. Αυτός ήταν λίγο πιο μικρός, ο πέντα χορευτής. Χάσαμε λίγο επαφές μετά τα χρόνια, πήγε σπούδα σε καβάλες κτλ. Και έτυχε, βρεθήκαμε μετά από αρκετά χρόνια σε μια πορεία, ας πούμε, κάτω στο, για τους μουσικούς, για τα δικαιώματα των μουσικών κάτω στο, στην, στην, στο κέντρο. Και κάπως από την πρώτη μέρα συζητήσαμε τι κάνεις, πώς είσαι, πάμε να παίξεις μουσική. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε. Με τον Νίκο ξεκινήσαμε λίγο κάτι δυο μας. Μετά ήρθε ένα project κάποια στιγμή του φίλου μας του Μάκη του Μπακλατζή, το οποίο ήθελε να, να λειτουργήσουμε σαν house band σε μια, σε μια, σε μια βραδιά και χρειαζόταν να παρουσιάσουμε ποντιακά λίγο διαφορετικά. Οπότε είπαμε, δεν κάνουμε ένα σχήμα έτσι, πάμε να, να δούμε πώς θα είναι. Εν τέλει αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Και προφανώς πήρα τηλέφωνο και τον Αλέξανδρο, που και με τον Αλέξανδρο υπάρχει χρόνια φιλία από την Αθήνα όταν κατέβαινα και τραγουδούσα στους χώρους. Οπότε βρεθήκα εγώ με τον Νίκο. Κουμπώσανε και οι άλλοι δύο και κάποια
0: φέρατε
1: στιγμή.
0: Φέρατε και τον Αθηναίο, τον ναι, φέρατε εδώ ναι, πάνω.
2: Ναι. Είχαμε βιασμούς, αλλά εντάξει.
0: Εσωτερική μετανάστευση αντίθετη.
1: Ο οποίος βέβαια έλκη καταγωγή από το Γερακαριό,
0: ναι, που σημαίνει έχει, ότι. Έχει χλεβά από εδώ, ναι.
1: Ναι, ναι. Και κάπως έτσι καταλήξαμε ένα. Αφού περνούσαμε πολύ καλά στα live και ήταν και δημιουργικό, νιώθαμε πολύ ωραία. Καταλήξαμε να το ονομάσουμε μπάντα, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι επικοινού και να μην υπάρχει αυτό το, το στοιχείο του solo.
0: Οκ. Okay. Πολύ ωραία.
1: Ένας και οι άλλοι.
0: Το μπάντα το κατάλαβα, επειδή μαζευτήκατε πολλά όργανα. Ναι. Το τσιμερά, για πες μας τώρα.
1: Λοιπόν, όταν έγινε η μπάντα και ψάχαμε να βρούμε έναν τίτλο, σκεφτόμασταν προφανώς κάτι εύηχο και κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει. Λοιπόν, εγώ ξέρεις πολλά χρόνια ότι μεγάλωσα στην περιοχή του Λαγκαδά και ειδικά με, την, με, με, με το Πολυδέντρο και με τις Πέντε Βρύσεις και με τους Ημερίτες είχα χρόνια παρεδώ σε πολλά μουχαμπέτια μέχρι και με τον Μπαρμπαγιάννη, τον Μωυσή, από, τον, από όλους εκεί τους μουχαμπετλίδες της περιοχής και παίζω από πολύ μικρό στις Ημερίτικα. Και εντελώς τυχαία, αφού πέρασαν πόσοι, πόσα ονόματα από το μυαλό μας, τέλος πάντων, δεν μας άρεσε κανένα. Και λέω σε μια φάση, λέω, εσύ, με τη σημερά. Είναι και ένα ρεπερτόριο το οποίο το λειτουργούμε, το χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Και εν τέλει νομίζω ότι ήταν τέριαξε.
0: Το κατάλληλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα αφήσετε την ταυτότητά σας λοιπόν κι εσείς σαν μουσική
1: πάνω
0: στην ποντιακή παράδοση, είτε είναι αυτή μέσα από τη, το παίξιμο της μουσικής, είτε από τα τραγούδια, επανεκτελέσεις.
1: Αυτό που έχουμε σαν σκοπό, σαν μπάντα, δηλαδή πέραν του, του να πειράζουμε ενορχιστρωτικά τα κομμάτια, είναι πολύ βασικό και θέλω να το πω αυτό, ότι η πρώτη ύλη θέλουμε να μένει ως έχει. Δηλαδή όταν λέμε την πρώτη ύλη εννοούμε τις, τις ερμηνείες των φωνών και των βασικών οργάνων όπως είναι η λύρα, mm-hmm. όπως είναι τα πνευστά. Αυτό που πειράζουμε κυρίως είναι όλο το υπόλοιπο, το background της μουσικής, δηλαδή την αρμονία, το ρυθμολογικό πλαίσιο κτλ. Οπότε αυτό θεωρούμε αισθητικά κατά τη δική μας άποψη ένα βήμα μπροστά. Mm-hmm. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν θέλουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα πράγμα το οποίο δεν θυμίζει πόντο. Θέλουμε να έχει άρωμα αυτό, θέλουμε ναι, να έχει ταυτότητα, θέλουμε να έχει υπάρχει.
0: Είναι επικίνδυνο βέβαια. Φυσικά. Και
1: πολύ.
0: Θέλει προσοχή.
1: Πάρα πολύ.
0: Θέλει
1: πάρα
0: αγάπη.
1: Το καλό είναι ότι όλοι στην μπάντα, εντάξει, ο Αλέξανδρος είναι μεγαλωμένος με ποντιακά, ο Χρήστος και ο Νίκος, ο Χρήστος όχι τόσο, ο Νίκος λίγο περισσότερο, αλλά έχουν αγαπήσει την ποντιακή μουσική. Δηλαδή ο Νίκος τώρα, καμιά φορά τον βλέπω, ακούει όλη μέρα ποντιακά στο σπίτι.
2: Πρέπει να ακούει.
0: Είσαι στο σωστό δρόμο, Νίκο.
1: Παίζει να ακούει πιο πολύ από μένα. Τώρα παίζει Αϊβάζ με το λαούτο. Αυτό είναι συγκλονιστικό, το να μπορεί ένας μουσικός ο οποίος παίζει ένα όργανο το οποίο δεν είναι συνηθισμένο για τα ποντιακά και δεν είναι εύκολο και να παίξει και ποντιακά με το λαούτο, έτσι. Ειδικά στο solo μέρος. Οπότε ασχολείται σίγουρα με αγάπη και αυτό φαίνεται κιόλας και στα παικτικά.
0: Ωραία. Σας εύχομαι λοιπόν εγώ καλή πορεία να έχετε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δημιουργική. Και να πάμε να σας ακούσουμε.
1: Φυσικά.
0: Μαρμαρίδη.
1: Πόσο χρόνο έχουμε?
0: Για πες μας λίγο το χρόνο μας. Άπλετο. Ξέρω ότι έχουμε άπλετο. Ένα δεκάλεπτο, δεκαπεντάλεπτο έχουμε. Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Θα σας ξεκινήσουμε μερικά επιτραπέζια έτσι για να σταθούμε.
0: Πάρα
1: και μετά θα πούμε λίγο στο.

0: Πάρα πολύ όμορφα. Συγχαρητήρια σε όλους. Α, τώρα είδα έρθει και ο Κλεάνθης ο Σιαμλίδης. Έπρεπε να τον παίξει στο αργό, σε βρέθεσε μπροστά μου.
1: Αργός είδα τον.
0: Αργός είδεσα τον για να τον. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Να ανανεωθούμε λίγο και να επιστρέψουμε πάλι κοντά σας.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου.
2: Παράδοσης και πολιτισμού.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα.

0: 2-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
1: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κάτι.
2: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Εύρα κέντρον για τη χαρά τη θεατέρα σε μας.
2: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
2: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
1: Λάζαρος!
0: Ντο λες βρε ο Κνέα!
1: Λάζαρος είπασε!
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
2: Γιο, τι μαρίτσας!
1: Λάζαρος Φαντίδης!
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλε μουν. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Ποντουάνασμα, έχουμε επιστρέψει. Είναι σήμερα μαζί μας η Μπάντα Τσιμερά και βεβαίως από νωρίς και τον ολοκληρωμένο το σχήμα. Τώρα που έρθεν ο Κλεάνθης ολοκληρώθεν. Κλεάνθη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Καλή επιτυχία.
0: Να είσαι καλά. Για σένα αγόρι μου βιογραφικό δεν είχα.
1: Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται νομίζω.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Δεν χρειάζεται συστάσεις.
0: Δεν χρειάζεται να σε γνωρίσουν ο κόσμος ή...
2: Το ξέρουν ήδη, αυτό είναι.
1: Όσοι με ξέρουν,
0: όσοι σε ξέρουν,
1: φίλοι γνωστοί, δεν χρειάζεται να μας έρθει και πολύ.
0: Πες μας λίγα λόγια για σένα.

0: Ένα λοιπόν, ποντιακή καταγωγή.
1: Ποντιακή καταγωγή, είμαι Κρομέτες, τραπεζιτέος και από την Κιμισχανά, η γιαγιά. Γεννήθηκα εδώ στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, μεγάλωσα εδώ με καταγωγή όμως Βέρος Καπαχιώτης και Πυρίας, Κατερίνη.
0: Κατερίνη.
1: Ναι. Ασχολούμαι με τα ποντιακά από το 1993 μπήκα στο Σύλλογο Δειλάδηλα της Ένωσης Ποντίων Πολύχνης και από το 1996 και μετά είμαι ενεργό μέλος. Διετέλεσα χωριδάσκαλος από το 2010 έως το 2022 μες στην καραντίνα στην Ένωση Ποντίων Πολύχνης. Όπως ξέρεις, έχουμε συνεργαστεί και μαζί.
0: Έχουμε χορέψει και χέρι-χέρι, πλάι-πλάι, ναι. Αρκετές εκδηλώσεις ωραίες.
1: Τα όλοι επαγγελματικά ασχολούμαι από το 1999 με την προτροπή του Πολυχρονίδη του Γιάννη και του Γιάννη του Γιώργου. Στις υπόλοιπες εργασίες έχω δουλέψει σε όλα τα μαγαζιά, τα ποντιακά που υπήρχαν εδώ. Το Παρακάθ, το Μήθριο, την Αυλαία, το Μέγαρο, το Δυτικό Μέγαρο που υπήρχε.
0: Και εκεί έπαιξες, είσαι τόσο παλιός.
1: Τα έπαιξα όλα, δυστυχώς.
2: Είμαι.
1: Από το 10 μέχρι και φέτος το Μάιο ήμουνα σε συνεργασία μόνη με τον Θεόφιλο τον Πουταχίδη. Με τον Μπόρι γνωρίζομαστε πολλά χρόνια. Και
3: 15
1: η πρώτη γνωριμία ήταν και λίγο, ας πούμε, κωμικοτραγική, θα την πω έτσι. Ήταν ένα βράδυ, είχε έρθει παρέα με τον Τζενεκίδη το Σάβα και καθόντουσαν, εγώ θα έφυγα δρομολόγιο, η δουλειά μου ήταν οδηγός φορτηγού και κάποια στιγμή τους ακούω, ποιος ξέρει και τι είχαν κατεβάσει, ήταν ένα πράσινο νερό ή όλοι που είχαν κατεβάσει, αλλά είχε λίγο σκούρο χρώμα, λίγο μπερδεμένο χρώμα. Τέλος πάντων ξυπνάω και εκεί την ώρα σηκώνω μου και το λέω. Λέγανε κάτι, ανοίγω τα γελούσα και φοβόντουσαν να μην ξυπνήσουν. Λέγανε σου κάτι ησυχία. Και ανοίγω την πόρτα απότομα. Εσείς! Έχουν παγώσει όλοι. Να σας πω ένα ανέκδοτο και με λέει εσύ είσαι εγώ, είμαι βλαμμένος. Εσύ είσαι βλαμμένος.
3: Και εκεί ήταν
0: σαν να
1: κόλλησε.
3: Είχε μια χορεύανση παραλού ταλόνι, κατάλαβα.
1: Έχουμε κάνει πάρα πολλά γλέδια με το πόλι και όταν μου προτάθηκε αυτό δεν μπορούσα να το ακολουθήσω 100% δυστυχώς λόγω της συνεργασιών, των υπολείπων συνεργασιών, αλλά είμαι υποστηρικτής του και θα το στηρίζω και το ξέρει πολύ καλά όσο μπορώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι το διαφορετικό.
0: Φαίνεται άλλωστε και από το κομμάτι του μουσικού που απολαύσαμε εδώ σήμερα και ο κόσμος μαζί μας. Να είσαι καλά κι εσύ, ευχαριστώ που ήρθες. Σήμερα δηλαδή δεν μας παίξεις λίγο.
1: Είπαμε λόγω του χώρου για αυτά να βάλουμε τα πιο... Εδώ,
0: τα ούλια, έχουμε και τα ούλια, επειδή εσύ και έγκυστε σούν τον ταλό νομίζεις...
1: Έχα το.
0: Α, είσαι το.
1: Έχα το.
0: Ωραία, τότε λοιπόν δεν θα τη γλιτώσεις, ήρθες μια φορά στην εκπομπή, δεν θα αφήσεις τον κόσμο έτσι
1: μπορούμε...
0: παραπονεμένο.
1: Όχι, θα το κάνουμε.
0: Θα κάνουμε κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Θα κάνουμε την προσπάθειά
0: μας. Θα μπει στο πρόγραμμα.
1: Θα την κάνουμε την προσπάθειά μας.
0: Λοιπόν, γεια μας παιδιά. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-608-400, 2310-667-891, τα μηνύματά σας στο Instagram και στο Messenger. Και πάμε να διαβάσουμε εδώ την αφίσα Urban Pontus Fest 28-11 αυτή την Παρασκευή με τις μπάντες Αργατιά Ensemble.
3: Αργατία.
0: Εγώ είπα τους αγγλέζικα. Αργατία Ensemble λοιπόν, Χρήστος Καλιοτζίδης και Πρώτη Ύλη, Rose Band και Μπάντα Τσιμερά φυσικά. Opening Act η Άσον Youth Orchestra και Σύνολο Κρουστών του Κώστα Ζώη. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ, φοιτητικό αμαία 8 ευρώ, 13 ευρώ από το ταμείο. Λοιπόν, στο κατάστημα WE είστε όλοι καλεσμένοι των παιδιών. Κάποια στιγμή περιμένω και τον Κεσαπίδη τον Φίλιππο.
3: Ατόσπα θα έρθει.
0: Ατόσπα θα έρθει να λέει σας τα νέα για την έτσι λίγο ένα.
3: Μια και ήταν και δική του ιδέα.
0: Θα κάνουμε ένα μίνι, ναι, μια μίνι πολύ σύντομη.
4: Απλά να πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική κίνηση, ας πούμε. Είναι πολύ. Και εμείς το περιμένουμε πάρα πολύ αυτή την εκδήλωση. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παρέα από μπάντες και μουσικούς που θα είναι εκεί πέρα. Και νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος να ακούσει
0: να
4: κάτι διαφορετικό.
0: Να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο ακουστική, έτσι. Υπάρχει χώρος για χορό και διασκέδαση.
4: Εννοείται.
0: Δεν είναι δηλαδή συναυλία κάθουστον και αφουκρούστον.
3: Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει και τέτοιο πράγμα. Όχι, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Καταρχάς και ο χώρος στον οποίο θα γίνει αυτή η εκδήλωση δεν είναι συνηθισμένος χώρος για τα χειμερινά δεδομένα. Είναι ένας πολύ μεγάλος συναυλιακός χώρος που γίνονται πάρα πολύ σημαντικά events από όλα τα είδη της μουσικής. Καθαρό περιβάλλον, μεγάλος χώρος, πολλής χώρος για χορό, ωραίος ήχος, φρέσκια κατάσταση. Και γενικότερα το θεωρώ πολύ σημαντικό γεγονός γενικότερα για τον πολιτισμό μας. Αυτό το ότι να αρχίσει να φεύγει, όχι να φύγει, να φύγει εντελώς από τα μαγαζιά, τέλος πάντων. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν όλα. Αλλά πρέπει να μπει και σε αυτό το πλαίσιο η ποντιακή μουσική.
0: Αυτά τα μαγαζιά που λέμε εμείς δεν βλέπω εγώ.
3: Αυτά που υπάρχουν, τέλος πάντων. Δυστυχώς υπάρχει έλλειψη.
0: Μαγαζιά στο... δεν υπάρχουν. Αυτά που ανέφερε ο Κλειάνθης στο στυλ του ποντιακό μαγαζί δεν υπάρχουν. Τα καφενεία πλέον που στηρίζουν τους μουσικούς ή βάζουν ποντιακή μουσική μέσα για να δουλέψουν και αυτά παράλληλα, δεν είναι ποντιακά μαγαζιά.
3: Εγώ το λέω συχνά πως...
0: Γνωρίζεις τι εννοώ.
3: Ναι, φυσικά. Και εμείς, ας πούμε, είμαστε γνωστοί από το Παρακάθ, ας πούμε, από τις εποχές του Παρακάθ.
0: Και όχι είμαστε... μόνο από το Παρακάθ, από όλα τα ποντιακά εκείνης της εποχής του.
3: Ναι, θέλω να σου πω ότι ένα Παρακάθ,
0: πριν το 15, ας πούμε.
3: Το σκέφτομαι συχνά πόσο λείπει ένα τέτοιο μαγαζί σαν το Παρακάθ, ας πούμε, στις ημέρες μας, σε οποίες μπορούσε ένας άνθρωπος να πάει σε ένα ωραίο περιβάλλον, να ακούσει καθαρή μουσική χωρίς παραλκόμενα και φανφάρες κτλ. Και να απολαύσει έτσι ένα βράδυ πιο ποιοτικά, ας πούμε. Πιο ανθρώπινο.
0: Τι να κάνουμε, το Παρακάθ
3: και τον το κύκλο
0: του. Ναι, μακάρι.
3: Να το κάνει κάποιος.
0: Πολλοί λένε εγώ, λένε φίλοι, πολλοί. Που μπορεί να μας ακούν κιόλα, αλλά δεν τολμά, δεν ξέρω. Κάτι τους φρενάρει.
3: Εγώ θεωρώ πως άμα γινόταν μια διακίνηση θα πήγαινε καλά. Έτσι πιστεύω.
0: Να ετοιμαστούμε, λες, Μαρμαρίδη. Σηκώνουμε τα μανίκια για άλλη μια φορά, πάλι μπροστά θα μπούμε.
1: Ο κόσμος να μην το φοβηθεί. Υπάρχει χώρος να κάτσουν κιόλας. Ναι, γιατί το ρωτάνε οι μερικοί αυτοί. Υπάρχει χώρος να κάτσουν στο Wii.
3: Υπάρχει χώρος, υπάρχει και πάρα
1: πολύ. Είναι πιο λαϊκό, να το πούμε έτσι. Και πιο πολύ είναι ο χώρος για τη διασκέδαση. Για να χορέψει ο κόσμος. Να το πούμε έτσι.
0: Κοντός ψαλμός αλληλούια, δύο ημέρες τι είναι και τίποτα. Δηλαδή, Icon Orange 2-48 ώρες, ο κόσμος θα κάθεται απές. Έτσι, ναι. Και θα είναι εκεί και θα ακούει μουσική και
3: θα χορεύει. Έχει τέσσερις μπάντες, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι και αυτό που
0: έχει. Έχει τέσσερις μπάντες και έχει και την ορχήστρα του Ιάσον, του φίλου του Χρήστου Καλιουτζίδη, και το σύνολο κρουστών του Κώστα του Ζώη. Με 10 ευρώ, παιδιά, με 13 ευρώ, συγγνώμη.
3: 10 ευρώ νομίζω. Είναι η προπόληση.
0: Ναι, προπόληση είναι 10
3: ευρώ. Ότι άμα το πάρει από τώρα, από το ίντερνετ ή από κάποιον από τα point που έχουμε βάλει για να αγοράσουν
0: και
3: τα...
0: Και στο ταμείο 13 ευρώ είναι τίποτα. Πιστεύω είναι μια καλή αφορμή να βγείτε έξω την Παρασκευή. Α, ναι, και έχουν και giveaway τα παιδιά. Είδα το
3: σύστημα. Τελειώνει σε λίγο, τελειώνει.
0: Τελειώνει.
3: Πρέπει να ακολουθήσουν τη σελίδα της Μπάντα της Μεράς στο Instagram και να κάνουν tag κάτω από το post που κάναμε στα σχόλια έναν φίλο του ή μια φίλη του που θα έρθει μαζί. Και θα μπουν στην κλήρωση η οποία θα γίνει κάποια στιγμή σήμερα, μόλις φύγουμε από εδώ.
0: Ναι, ναι, μετά από το πέρας της εκπομπής.
4: Οπότε συντονιστείτε στο προφίλ μας στο Instagram. Mm. Θα κάνουμε ένα live μετά και θα κάνουμε live την κλήρωση για να δούμε ποιος το κέρδισε. Προλαβαίνετε ακόμα να μπείτε και να αφήσετε τα σχόλια.
0: Εννοείται, εγώ τους κρατάω να μην την κάνουν την κλήρωση, οπότε ας δούμε πιο πολύ μέσα.
3: Κομμαρδίστε.
1: Ναι. Και να πάρετε έναν που θα έρθει, όχι που θα
3: γίνει. Πέντε διπλές
0: προσκλήσεις λοιπόν. Και ξεκινάμε τώρα εδώ, δίνουμε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και τις επαφές που έχουμε, τις τηλεφωνικές. Η Πορτουλίδου Μελίνα είναι μαζί μας, η Μαρμαρίδου η Φωτεινή, η Χριστίνα η Δαμιανίδου. Η φίλη Κατερίνα η Δεμπερδέμη μας έστειλε στο Messenger μια φωτογραφία από την Τζιμερά. Έτσι, γιατί δεν έχουμε απλά ανθρώπους που ακούνε μουσική, έχουμε και φίλους που έχουν ταξιδέψει εκεί. Να την ευχηθώ και εγώ υπέροχα. Τα χρόνια πολλά για χθες. Η Μαρία Αποστολίδου από Σταυρούπολη μας στέλνει την αγάπη της. Πάντα επιτυχίες με την ωραία σου εκπομπή, Τάσο. Ο Νίκος ο Δαμιανίδης και η Τάνια Μητρούλη, καλησπέρα και από εμάς. Μπράβο στα παιδιά, στους μουσικούς. Καλή συνέχεια. Η Πόπη Ταρατζίδου με τον πεθερό μου τον Μπάμπη μας ακούν από Σταυρούπολη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Θα πάω σε έναν έρημον ή το γνωστό. Το ξέρεις το γνωστό ποιο είναι?
3: Ποιο είναι το γνωστό?
0: Ζωή που έμεινε πήγα.
3: Α, οκ.
0: Ή το ένα ή το άλλο. Ο Μαρμαρίδης γελά.
3: Έπρεπε να το φανταστώ.
0: Δεν πήρα. Ο Κώστας ο Πετρίδης. Τα φιλιά μου σε όλη την παρέα τα Σάρα. Να είσαι καλά. Ο Τσιτακίδης ο Παναγιώτης είναι εδώ μαζί μας. Ο φίλος ο Διονύσης ο Παπαδόπουλος. Πολλά φιλιά στην καλύτερη ομάδα να δώσεις. Πάντα λέει ιδιαίτερη χαρά να ακούς τη μουσική τους. Τα υπόλοιπα την Παρασκευή. Να είσαι καλά, Διονύση. Και πάμε και στο μήνυμα της φίλης της Δέσποινα Σουρλάτζη.
3: Είμαι σίγουρος. Αυτό το comment το περίμενα.
0: Αφού είναι.
3: Περίμενα
0: σε παρακαλώ, δεν γίνεται εκπομπή άμα δεν είναι η Δέσποινα να στείλει.
3: Και είναι και πολύ αγαπημένοι μας φίλοι, έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Α, μάλιστα.
3: Στηρίζουμε και τα τζιμνάζιο και γυμναζόμαστε. Να το πούμε και αυτό. Εννοείται.
0: Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα του ανταγωνισμού που κάνουμε τώρα, αλλά πού θα πάει. Κάπου θα έρθει η ώρα και θα δει μας και εμάς κάνα giveaway, έτσι να κάνουμε.
3: 10 προπονήσεις.
0: Εγώ θέλω μασάζ και θέλω γυμναστήριο. Για τεμέν λέω, για τ' άλλους θα δεις μασάζ. Λοιπόν, μας λέει καλησπέρα στην αγαπημένη μου εκπομπή. Τα παιδιά αυτά με τα βαριά βιογραφικά είναι η rock μπάντα μας. Τους απολαμβάνω και διασκεδάζω με την ψυχή μου. Πολλές επιτυχίες εύχομαι, τα φιλιά μου σε όλους στον πόλη Γουρπάν.
3: Την αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου ρε Δέσπο.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο θα λέμε. Σήμερα θα μας παίξεις και κάτι, έμαθα κάτι τραγούδια καινούργια.
3: Σήμερα θα σας παίξουμε και δύο κομμάτια από τον δίσκο που θα κυκλοφορήσει σε κάποιους μήνες. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, αλλά θα κυκλοφορήσει σίγουρα. Και θα κάνουμε έτσι πρώτη, ναι, πρώτη πανελλήνια, ας πούμε, ναι.
0: Τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Νιώθω και τυχερός συνάμα, παιδιά.
3: Κοίτα, άμα δεν γινόταν εδώ, θα γινόταν πουθενά άλλο, να ξέρεις. Ναι, πραγματικά, η αισθητική της εκπομπής σου και εσύ προσωπικά που ξέρω τον τρόπο που σκέφτεσαι, είσαι ο ιδανικός άνθρωπος και ο ιδανικός χώρος για να παρουσιαστούν αυτά που θέλουμε να παρουσιάσουμε.
0: Να είσαι καλά πολύ. Ευχαριστώ. Επίσης, ο Παύλος ο Βολτσίδης, να περνάτε ωραία τα μηνύματά του. Ο Κιζηρίδης ο Γιάννης. Ο φίλος από τη Σκίδρα, ειδικά στον Τασάρα και σε όλη την πάντα. Να είσαι καλά, Γιάννε. Και ο Νίκος ο Δαμιανίδης, ξανέστειλε μήνυμα. Στέλσε με και παίρνει και τηλέφωνο σε εσένα. Κοίταξε, αυτό το κάνει για να μην νιώθει μόνος ο Μαρμαρίδης. Κοίταξε τι ανθρώπους
3: κάποια
0: έχουμε
3: εδώ. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνει συνέντευξη στον Μαρμαρίδη εδώ πέρα, να ξέρεις. Κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή. Πολλά...
3: Έχει πολλά να πει, νομίζω.
0: Προσέξτε τώρα, θα βγάλω κι άλλα στη φορά. Έτσι. Εδώ με έγινε πρόταση να κάνω ομάδα.
3: Ντόμαδα.
0: Ποδοσφαίρου. Και λέω καθίστε φρόνημα, ρε. Εγώ δεν είμαι γιατί. Εγώ δεν ξέρω τι χρώμα έχει το γήπεδο.
1: Σε κάτσουμε πολιτήρε.
0: Μάλλον να το που θα τρώει τα ξυλιά σα.
1: Αυτό που χρειάζεται.
0: Και εκεί τρέχω και γρήγορα. Θα προλαβαίνουμε.
3: Δεν πειράζει, έχει δυνατού φίλου.
0: Λοιπόν, θα βάλω το Μαρμαρίδι μπροστά.
3: Άμα πάρει το Μαρμαρίδι μπροστά, θα χπαράουνταν.
0: Αγόρια.
3: Είμαστε έτοιμοι.
0: Παίζετε. Το γήπεδο είναι δικό σα. Ο κόσμος στέλνει τα μηνύματα. Θα πάμε και σε live τώρα. Ναι, η Δέσποινα λέει χαχα τζάμπα διαφήμιση. Μην νομίζεις, θα το πληρώσεις αυτό.

0: Πάρα πολύ ωραία. Το ένα το εντόπισα το νέο το κομμάτι. Το δεύτερο ήταν αυτό το κλείσιμο.
1: Όχι, αυτά είναι πιο έτσι. Παραδοσιακά είναι εξιστρωμένα, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Τα άλλα θα τα ανακοινώσουμε κιόλας.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος ο Σταμάτης ο Παπαδόπουλος, καλησπέρα στην ομάδα. Ο Μπαϊράμ ο Γκιούλντεπ, ένα συντόνια έλεπε μας και εντόπισα τον. Να σε καλά, Μπαϊράμ. Ο Γιάννης ο Τοκμακίδης, η Άννα Ζυγοπούλου και η πιο μικρή λάτρης του Πόντου Άνασμα, η κόρη τους, η Αγγελίνα, είναι εδώ μαζί μας. Ο Κόλιας λέει γεια σου δάσκαλε.
1: Α, γεια σου Νικολή.
0: Με τον το μήνυμα. Ο Στράτος ο Μπίλης, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Η Ένωση Ποντίων Μελισσίων, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Ο Λαζαρίδης, ο Αβράμ, ο φαντάρος του Πόντου Άνασμα. Είναι τυχαίνει να είναι ο πρώτος φαντάρος που πάει από τα παιδιά του Πόντου Άνασμα. Έτσι, να σημειωθεί. Την αγάπη μου, Αβράμ, τα φιλιά μου. Μαρμαρίδη. Ο Κεσαπίδης μήπως έρθεν, εντοπίσατε τον κύριο Κεσαπίδη και πειράζει. Λοιπόν, πάμε. Λάμψη. Ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, η Λάμψη, διοργανώνει μια βραδιά αγάπης και προσφοράς την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο Events Hall στη Δράμα. Όλη η βραδιά στηρίζεται σε χορηγούς και θελοντές και όλα τα έσοδα της βραδιάς πηγαίνουν αποκλειστικά στα παιδιά της Λάμψης. Την εκδήλωση πλαισιώνουν το μουσικό ποντιακό σχήμα Πρώτη Ύλη με τους Καλιουτζίδη Χρήστο στη λύρα και τραγούδι, Καμπά Γιάννη στο Αγγείο, Σιδηρόπουλο Νίκο στο Λαούτο, Ασλανίδη Χρήστο στον Ταούλη. Επιπλέον τους Κατοτικίδη Γιάννη στο τραγούδι, Μωυσιάδη Τάσου στη λύρα, Κούνιο Κώστα στα πλήκτρα και Ιωαννίδη Γιάννη στα πλήκτρα, σαν πλήκτρα, το είναι τα δακά, και Παντελίδη Χαράλαμπο στον Ταούλ. Λαϊκό παραδοσιακό πρόγραμμα, η Κατιφέ Μπαντ με τους Γκουτζάκι Γιάννη στο τραγούδι, Τζιρίτη Δήμο στο Κλαρίνο, Παπαδόπουλο Πέτρο στο Λαούτο, Γεωργιάδη Δημήτρη στα Κρουστά. Τη μουσική παρέα συμπληρώνουν ο Κουλεντιανός Θανάσης στο Κανονάκι και ο Παπα Εμμανουήλ Άκης στο Βιολί. 8.30 ώρα το βράδυ, 3 Δεκεμβρίου. Τριμή πρόσκληση 20 ευρώ και παιδική 10 ευρώ με φαγητό και απεριόριστο το ποτό. Κρατήσεις στο 6945-023-003. 6945-023-003. Και η ανακοίνωση της ΠΟΕ για το 19ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της ΠΟΕ θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 5.30 στο κλειστό γυμναστήριο Καρδίτσας Γιάννης Μπουρούσης. Οι πρόβες θα πραγματοποιηθούν στο γυμναστήριο του πρώτου ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων Νικολάου Πλαστήρα 54 τις εξής μέρες και ώρες. Κυριακή λοιπόν από ό,τι βλέπω 23 πέρασε, 30 Νοεμβρίου ώρα 7 και Κυριακή 7 Δεκεμβρίου ώρα 7. Οι χωροί που θα παρουσιαστούν από το τμήμα του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης είναι οι εξής: Κοτσαγγέ Λούτσαϊ, Καλόν Κορίτς, Πατούλα και Λετσίνα. Και βέβαια όσοι είναι για Πυρίχιο, θα μαθάνε και τον Πυρίχιο για να συντονιστούν. Κλεάνθη, πότε τον χόρεψες τελευταία Πυρίχιο?
2: Πριν την καραντίνα.
0: Πριν την καραντίνα. Ελέψτε, έχω κι άλλο Κλεάνθη από εκεί. Ένας ένα παδά και άλλος ένα παγκία στο τζάμι. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε γρήγορα, γρήγορα.
1: Θα πούμε τσιμερίτικα τώρα.
0: Θα πούμε τσιμερίτικα. Α, έρθε και ο Στοφόρων ο Κοσμίδης, ο φίλος. Άλλος φίλος κι αυτός εδώ της εκπομπής.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
4: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα θυμισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Φίλος.
1: Ο Στάθιον, ποιο Στάθιον?
2: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης ρε. Άρτες Αθεοδόσιας ο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο?
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης ρε, τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίζουμε και πας?
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου, στα Θεοδόσια του Κυλκής, στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση: Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης: Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιμπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Ξάμπιν στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
1: Λάζαρος!
0: Ντο λες βρε ο Κνέα!
1: Λάζαρος είπα σε!
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
2: Γιο, τι μαρίτσας!
1: Λάζαρος Φαντίδης!
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κάτι.
0: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Έβρα κέντρον για τη χαρά τη θεατέρασε μας.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε επιστρέψει. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Ακρίτες 102,3 FM και ακούτε την εκπομπή Πόντου Άνασμα. Έχουμε φτάσει περίπου στη μέση, να πω. Κοντεύουμε τις 2 ώρες.
1: Πόσο
0: Μαρμαρίδη, κοντεύουμε τις 2 ώρες, είμαστε στη μέση. Μία ώρα και 45, βάλε και άλλα μία ώρα και 45, τρία ώρα και κάτι. Ναι, εντάξει, καλά είμαστε. Είμαστε λογικά πλαίσια.
1: Όταν τελειώσει το καύσιμο, θα σταματήσουμε αυτό.
0: Δεν έχει. Ρίξε κάρβουνο μετά, δεν έχει. Τα υγρά τελειώνουν, βάλουμε στερεό. Λοιπόν, εδώ έχουμε την παρέα με τον Εφρεμίδη τον Πόλη στη λύρα και το τραγούδι, τον Ερατζάκη τον Νίκο στο λαούτο και στα φωνητικά. Το Μιμίδη τον Αλέξανδρο στα πνευστά και ενδιάμεσα και αυτός για να ξεκουράζεται πάλι στα φωνητικά. Και τον Ντουμάνι τον Χρήστο στο, όπως είπα, το τρανόν την Κεμεντζέν, το κόντρα μπάσο, το οποίο είναι ούτε το μισό, είναι μόνο ο κορμός με τα κόρδας, έτσι.
2: Είναι ηλεκτρικό,
0: είναι ηλεκτρικό.
2: Καταδρομικό είναι αυτό.
0: Μπράβο, είναι για.
1: Λόγω του ραδιοφώνου, έτσι. Στα live μας παίρνουμε το μεγάλο.
0: Σίγουρα. Όσοι έρθουν στην Urban Fest.
1: Το καπάν, το καπάν.
0: Εκεί θα είναι το μεγάλο, το γνήσιο. Λοιπόν, αναμένουμε βέβαια και τον Φίλιππο του Κεσαπίδη, αλλά μάλλον στην αναμονή θα τρώει μας η αναμονή του Φίλιππα. Κάπου θα έμπλεξε για να μην έρθει. Είπε με θα έρθει. Τέλος πάντων, εμείς θα χαιρόμασταν να ακούσουμε και δύο λόγια από τον Φίλιππο για αυτό όλο το project, UPS. Το UPF. UPS είναι άλλο, UPF είναι άλλο. Εκείνο με τα ρεύματα.
1: Πολλά αρχικά τώρα μπερδεύτηκαμε τα αρχικά.
0: Urban είναι το αστικό ποντιακό φεστιβάλ. Λοιπόν, είναι αστικό ποντιακό φεστιβάλ. Θα το ξαναπώ, και αν έρθει ο φίλος ο Φίλιππος, 28 Ενδεκάτου, Αργατία Ensemble, Χρήστο Καλιοτζίδη, Πρώτη Ύλη, Ροσμπαντ και Μπάντα Τσιμέρα. Τα παιδιά που φιλοξενούμε σήμερα εδώ και είναι κοντά μας. Παίρνετε δηλαδή και ένα δείγμα το τι θα ακούσετε εκεί, με χορό, έτσι, μια εκδήλωση με χορό. Opening Act Ιάσον Youth Orchestra και σύνολο κρουστών του Κώστα Ζώη. Προπόληση τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ και φοιτητικό αμέ 8 ευρώ και στο ταμείο την Παρασκευή μπορείτε να το διατεθείτε με 13 ευρώ. Σημεία προπόλησης We Sarothron Bar. Έχουμε να. Είναι η πρώτη εκδήλωση.
1: Και ίντερνετικά, έτσι μπορούμε να το βρούμε.
0: Και ίντερνετικά,
1: το
0: είναι η πρώτη εκδήλωση, έτσι, με τις μπάντες που, όχι γρήγορα, με τις μουσικές συνθέσεις.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στο ποντιακό χώρο. Και ήταν ιδέα και του Φίλιππου, να το πούμε και αυτό, έτσι.
0: Ναι, ήταν ιδέα του Φίλιππου, μιας και αυτός έχει και αυτός μία. Νομίζω έπαιζες και εσύ παλιά.
1: Εγώ με τον Φίλιππο συνεργάζομαι πολλά χρόνια. Δουλεύουμε πολλά χρόνια μαζί με τον Φίλιππο, κάνουμε διάφορα πράγματα μαζί. Δεν ήμουν ποτέ μέσα στην Αργατία, αν εννοείς αυτό. Αλλά γενικότερα έχουμε συνεργαστεί άπειρες φορές.
0: Ναι, κάτι δηλαδή, τέτοιο σε.
1: Ζούμε μαζί, ναι, μουσικά το έχουμε ζήσει πολύ.
0: Συνυπάρχει μουσικά.
1: Πολύ, πολύ.
0: Καλό
1: πολύ
0: είναι αυτό.
3: Και ευχόμαστε να γίνει και θεσμός αυτό, ναι, το, ναι, φεστιβάλ.
1: Αυτός είναι ο σκοπός.
3: Να γίνει θεσμός, να γίνεται κάθε χρόνο, να ακούει η πόλη έτσι, νέες μουσικές.
1: Και να μπουν και άλλοι μουσικοί στη διαδικασία να δημιουργούν μπάντες, γιατί θεωρούμε ότι όταν οι μουσικοί με όμικρον γιώτα παίζουν μαζί, προβάρουν και τέλος πάντων.
3: Υπάρχει τριβή,
1: υπάρχει μια τριβή, ναι, μεταξύ τους, τα αποτελέσματα είναι σίγουρα καλύτερα. Mm. Δηλαδή παρουσιάζεις κάτι το οποίο έχει παραπάνω νόημα για μένα.
0: Εγώ για μένα να πω τώρα την αμαρτία μου. Αμαρτία δεν είναι βέβαια, γιατί θα το πω δημόσια, δεν έχω κάνει κάτι. Έτσι.
1: Αλλά, σίγουρα.
0: Ναι, γι' αυτό που θα πω. Έχω κάνει πολλά βέβαια. Θυμάμαι στο Λαζίκα, ο Σιαμίδης ο Κώστας είχε ένα λαούτο και ήταν και ο Πολυχρονίδης μαζί και είχαν έτσι ένα κάτι διαφορετικό για τα χρόνια και τα αυτιά μας. Και μ' άρεσε, δηλαδή δεν ξέρω ποια εποχή ξεκίνησε ο Κεσαπίδης, ίσως πιο παλιά.
1: Κοίταξε, το λαούτο σε επίπεδο performing, live δηλαδή, το ξεκίνησα εγώ γύρω στο 2013 με 2014, που ξεκίνησα να δουλεύω, ας πούμε, όταν με πέραν τηλέφωνο από τους συλλόγους και από τα γλέντια και τα λοιπά, ότι έλεγα ότι εγώ θέλω να συνεργαστώ με τον λαουτιέρι μου και όχι με αρμόνιο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν τότε η φάση. Αλλά πολύ πιο πριν εννοείται ότι υπήρχαν δισκογραφίες πολλές δισκογραφίες, κυρίως ο Μιχάλης ο Καλιοτζίδης που έβαλε πάρα πολλές φορές λαούτο και λάφτες και διάφορα άλλα παραδοσιακά όργανα μέσα στις δισκογραφίες του. Απλά δεν υπήρχαν παίχτες τότε εκείνη την εποχή που να μπορούσαν να υποστηρίξουν το πότε παραδοσιακά όργανα μέσα στις δισκογραφίες του. Απλά δεν υπήρχαν παίχτες τότε εκείνη την εποχή που να μπορούσαν να υποστηρίξουν την ποδιακή μουσική. Γιατί

0: Πολλούς στο χώρο, μη πόντιους. Και είμαστε περήφανοι.
1: Οι οποίοι αγαπήσαν την ποντιακή μουσική. Ναι. Δηλαδή δεν το κάνουν για οικονομικούς λόγους, για να το πούμε έτσι ανοιχτά. Mm-hmm. Μπήκαν στη διαδικασία να παίξουν μουσική, βρήκαν κάτι ενδιαφέρον σε αυτό που στην ποντιακή μουσική και αυτό το πράγμα είναι σίγουρα ένα βήμα παρακάτω.
0: Και θα πω και πάλι είμαστε περήφανοι, γιατί δεν είναι μια ξένη μουσική αυτό.
1: Φυσικά.
0: Είναι κάτι το οποίο ο καιρός ήταν να ενωθεί πλέον και η μουσική, γιατί έλεγαν αυτά είναι θρακιώτικα, αυτά είναι κριτικά, αυτή είναι πόντι.
1: Γιατί πολλές φορές εγώ έχω ακούσει ένα άλλο πράγμα το οποίο πάντα δεν μπορούσα να το καταλάβω. Είναι ότι λέγανε θα παίξουμε παραδοσιακά και ποντιακά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παραδοσιακά θεωρούσαν όλα τα υπόλοιπα νησιώτικα, θράκι,
0: ήταν ροκ, ξένα ήταν.
1: Δεν ξέρω γιατί πώς προέκυψε αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να.
0: Υπήρχε αυτή η κουβέντα. Υπήρχε μεταξύ των μουσικών που
1: παίζανε. Όχι μόνο των μουσικών, και των υπόλοιπων των ακροατών.
0: Τέλος πάντων, ναι. Περνάει ο καιρός, αλλάζουν τα μυαλά. Πιστεύω να χαθούν αυτά και να λέμε ότι παίζουμε ποντιακά και τα παίζουν πλέον και πολλοί. Εγώ είχα και συνομήλικο φίλο, ο οποίος ήταν θρακιώτης και ήρθε μαζί μας και πήγε και αυτός στη λύρα. Mm. Αφού πήγε όλη η παρέα, πήγε και αυτός.
1: Η δύναμη της παρέας.
0: Ναι.
1: Οπότε με λίγα λόγια πάλι συμφωνούμε στο ότι με τις παρέες γίνονται ωραία πράγματα. Δηλαδή όταν οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους πιο βαθιά, είτε είναι σε μουσικό επίπεδο είτε σε οποιοδήποτε άλλο, μπορούν να δημιουργήσουν πολύ ωραία πράγματα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έχουμε πέσει στα μηνύματα. Βλέπω απολαμβάνετε και βαριέστε να στείλετε. Στείλτε τα μηνύματά σας, πάρετε τα τηλέφωνά σας 2310-608-400, 2310-667-891. Πόντου Άνασμα, Messenger και Instagram. Εμείς θα πάμε για το δεύτερο live μας στο Πόντου Άνασμα. Και τι θα πούμε τώρα?
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με δύο δικά μας κομμάτια. Mm-hmm. Δικά μας. Το πρώτο που θα παίξουμε είναι, το ακούσαμε πρώτη φορά από τον Μπαχατίν Τσαμούραλη, η μελωδία. Και η στίχη είναι του Θεόφιλου του Δημητριάδη, ενός ανθρώπου ο οποίος εγώ προσωπικά τον θεωρώ πολύ σημαντικό για τον ποντιακό πολιτισμό. Πρώτον, γιατί είναι ένας υπέροχος πρωθυπουργός. Και δεύτερον, γιατί έχει δημιουργήσει και τη σελίδα Ποντιακό Μουσικό Αρχείο, mm-hmm. στο οποίο υπάρχουν καταγραφές θησαυροί που μπορεί οποιοδήποτε να μπει να τα δει σε κατηγορίες και να είναι ένα πολύ ωραίο σημείο αναφοράς και για το μέλλον, ώστε όποιος χρειάζεται να αντιλήσει πληροφορίες μπορεί να το βρει ελεύθερα, δωρεάν.
0: Δωρεάν. Και κατηγοριοποιημένο.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Και μπορεί να δει, είναι πάρα πολύ εύκολο για κάποιον που ερευνά την ποντιακή
0: μουσική. Είναι άξιον το έργο του φίλου, του Θεόφιλου.
1: Και έχει γράψει και το δεύτερο τραγούδι μας.
0: Α, μάλιστα.
1: Το οποίο
0: δεν ήξερα ότι είναι και.
1: Ναι, είναι πολύ καλός τυχουργός.
0: Μάλιστα.
1: Γενικότερα μας έχει γράψει και άλλα τα οποία θα τα πούμε.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Στον καιρό.
1: Και το δεύτερο τραγούδι μας είναι, η μελωδία είναι δική μου και η στίχη είναι πάλι του Θεόφιλου, είναι ένα νανούρισμα. Το οποίο και αυτό ήταν κάτι το οποίο έλειπε από, από την ποντιακή μουσική. Δηλαδή, ναι. Ο Θεόφιλος, αυτό που μου είπε χαρακτηριστικά και το χάρηκα, είναι ότι έστω μια μητέρα να το τραγουδήσει στο παιδί, για μένα θα είναι κέρδος. Οπότε...
0: Ναι, το νανούρισμα είναι λαϊκό, το είχαν όλοι στον ελλαδικό χώρο και αλλού βέβαια, και έχει χαθεί πλέον. Δεν υπάρχει νανούρισμα, υπάρχει το ηλεκτρονικό, το βάζεις και πας
1: πλέντς
0: τα πιάτα.
2: Κινητό.
0: Έχει χαθεί η επαφή της μάνας με το παιδί, είναι αλήθεια.
1: Να τραγουδάνε οι γονείς τα παιδιά αυτό.
0: Και να ακούνε μουσική μέσα στο σπίτι γενικά, όχι μόνο...
1: Λειτουργεί ευεργετικά αυτό για τα παιδιά, για αλήθεια. Ναι.
0: Δεν χάνει κανένας από τη μουσική. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.
1: Βέβαια.

0: πάρα πολύ όμορφα. Ταξιδεύουν τα τραγούδια σας, ωραίες οι επιλογές σας. Είναι μαζί μας επίσης από το χορευτικό των Ακριτών τα νέα τα παιδιά, ο Στέφανος ο Σαββάογλου. Τον ευχαριστούμε για την παρέα. Μαρμαρίδη, τσούπος στα live. Είσαι έτοιμος?
1: Έχουμε και αγγείο μετά, έτσι.
0: Εννοείται, μη φύγει κανείς. Τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πόντου Άνασμα.
1: 10 με 12 δεν είναι.
0: Κοίταξε, στο τέλος πρέπει να αλλάξω την ώρα. Δεν γίνεται.
1: Θα το κάνεις 7 με 4.
0: Αυτά είμαστε κανένας. Κανένας, αυτά είμαστε μήνυση. Θα λέει κοροϊδεύεται τον κόσμο. Εντάξει, εμείς ξεκινήσαμε 2 ώρες εκπομπή.
1: Και κάνετε.
0: Καλή την πίστη.
1: Ξέρεις τι θυμάμαι. Πολύ πολύ παλιά, σε άλλο ραδιόφωνο, ας πούμε, mm-hmm. πιτσιρικάς ήμουν τότε 15-16, έκανε ο Γιώργος ο Παρασκευάς, έκανε κάποιες εκπομπές. Το οποίο μου είχα πέτεια. Mm-hmm. Πάμε, πήγαινα πιτσιρικάς, ξεκινούσε εκπομπή 7-8 η ώρα και φεύγαμε 5-6 ώρα το πρωί. Δηλαδή ήταν μαραθώνιο σε εκπομπή, επειδή δηλαδή, ξεκινούσε και ήτανε, περνούσε κόσμο. Ερχόταν άλλο, έφερνε γλυκά, άλλο, έφερνε ουίσκι, άλλο.
2: Τα ώρα, κανονικό, δουλειά.
1: Και ανακυκλώνονταν και ο κόσμο. Ήταν καθιερωμένο μου χαπέ τη εβδομάδα ραδιοφωνικά.
0: Είναι ωραία αυτά, πίσω αυτά εδώ όμω. Να το έτον του καλών, εγώ θα φτάτα. Λοιπόν, κοιτάξτε, κάτι θα κάνουμε. Είμαστε γενικά άνθρωποι που κάνουμε και πολεμούμε, αλλά οι δυνάμεις μας είναι περιορισμένες. Δόξα τω Θεώ, αυτό που επήκαμε είναι πολύ καλό. Στηρίζεται στην αγάπη των φίλων που έρχονται εδώ και μας παίζουν κάθε Τετάρτη, από κοντά και από μακριά, από εντός Θεσσαλονίκης και εκτός, από Αθήνα, από Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, δεν θα τα πω όλα, όλους τους νομούς, τέλος πάντων, και την αγάπη του κόσμου που αν δεν με στήριζαν εδώ ο κόσμος, μόνο για τους καλλιτέχνες να σου πω την αλήθεια, δεν θα το έκανα.
1: Καλά, προφανώς. <Έτσι.
0: laughs> Δεν κερδίζω.
1: Ομαδική δουλειά είναι αυτή.
0: Έτσι. Εγώ δίνω στον κόσμο, εσείς δίνετε σε μένα, δίνετε και στον κόσμο μέσω του ραδιοφώνου, του ράδιο Ακρίτες. Το θετικό είναι ότι έχουμε εδώ μια νέα παρέα, τα ποντουανασματάκια μου, τα οποία είναι εδώ πάντα. Έτσι. Κορίτσια και αγόρια των Ακριτών και μη. Έτσι, από παντού. Τα δέχομαι όλα εγώ τα παιδιά, τα ποντιοπούλια.
1: Και αύριο μεθαύριο και τα παίξουν και τα παιδιά εδώ.
0: Αυτά εννοείται, υπάρχουν παιδιά τα οποία παίζουν. Ναι. Η Μαρία είναι στο λαϊκό τραγούδι, δεν είναι στο ποντιακό.
1: Φραμπουζούκι
0: την πρώτη φορά. Την άλλη, σε άλλο ράδιο ίσως. Μη κόψεις το μούτι, πάντως υπάρχει η ελπίδα. Εγώ ποτέ δεν υπολόγιζα αυτά ο ραδιόφωνο.
1: Παίζαμε με τον Νίκο κάπου. Και τέλος πάντων με το λαό του και τελειώνουμε το πρόγραμμα και έρχεται λέει βάλε ένα ζεμπέκικο. Και του λέω με τι να το βάλω. Και δείχνει και λέει με το μπουζούκι. Λέω λαό του είναι. Μου λέει με το λαό του.
0: Το βάλες?
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί ρε, βάλτε.
3: Δεν έπαιζα εγώ, άμα έπαιζα
1: εγώ. Έπαιζα ο Νίκος στην τρόπλα.
0: Εσύ θα το έπαιζες, εκείνος θα ξέρει να το χορέψει.
3: Έλα, τα έπεφτε στα 10 δευτερόλεπτα πιστεύω. Ειδικά πως θα το έπαιζα.
0: Αγαπητέ Μαρμάρ, περάνουν σαν διαφημίσεις, πάτε το κουμπί.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
5: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
4: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
5: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
4: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
6: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
2: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρα σας. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
7: Λάζαρος!
2: Ντο λες βρε οκνέα!
7: Λάζαρος είπα σε!
2: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
8: Γιο, τι μαρίτσας!
7: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
6: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
7: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κά.
2: Στο φόρε, το έντον ξάν.
7: Εύρα κέντρον για τη χαρά τη θεατέρα σε μας.
2: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
7: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
2: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
7: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
6: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Αγαπητοί ακροάτες του Ράδιο Ακρίτες, έχουμε επιστρέψει στην εκπομπή Πόντου Άνασμα, τελευταίο ημίωρο. Λοιπόν, έχουμε τη Λάμψη. Ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, η Λάμψη, διοργανώνει μια βραδιά αγάπης και προσφοράς την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στην Δράμα, στο θέατρο Events Hall. Όλη η βραδιά στηρίζεται σε χορηγούς και εθελοντές και όλα τα έσοδα της βραδιάς πηγαίνουν αποκλειστικά στα παιδιά της Λάμψης. Την εκδήλωση πλαισιώνουν το μουσικό ποντιακό σχήμα Πρώτη Ύλη με τους Καλιοτζίδη Χρήστο στη λύρα και το τραγούδι, Καμπά Γιάννη στο Αγγείο, Σιδηρόπουλο Νίκο στο Λαούτο, Ασλανίδη Χρήστο στον Ταούλη. Επίσης τους Κατοτικίδη Γιάννη στο τραγούδι, Μωυσιάδη Τάσο στη λύρα, Κούνιο Κώστα στα πλήκτρα, Ιωαννίδη Γιάννη στα πλήκτρα, Παντελίδη Χαράλαμπο στον Ταούλη. Στο λαϊκό παραδοσιακό πρόγραμμα, η Κατιφέ Μπαντ με τους Γκουτζάκη Ειρήνη στο τραγούδι, Τζιρίτη Δήμο στο κλαρίνο, Παπαδόπουλο Πέτρο στο Λαούτο, Γεωργιάδη Δημήτρη στα κρουστά. Τη μουσική παρέα συμπληρώνουν ο Κουλεντιανός Θανάσης στο κανονάκι και ο Παπαϊμανουλάκης στο βιολί. 8.30 ώρα το βράδυ, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, εγώ βέβαια θα είμαι εδώ, αλλά θα στείλω εκεί αντιπροσώπους, φίλους. Τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ και παιδική 10 ευρώ με φαγητό και απεριόριστο ποτό. Κρατήσεις στο 6945-023-003. 6945-023-003. Και ο Ταρατσίδης, ο Γιώργος, ο Μάινχάιμ, μας στέλνει χαιρετίες. Πολλά ξάδερφε, πολύ ωραίο το νανούρισμα που τραγούδησε ο Πόλης. Και εξαιρετικά όλα τα τραγούδια, ένα και ένα είναι.
1: Να είναι καλά.
0: Χαιρετία σε όλη την ομάδα μου, να είσαι καλά. Και ένα τραγούδι αφιερωμένο στη θεία, το θείο, τον Μπάμπη τον Ταρατσίδη και την Πόπη και τον Κώστα και την οικογένειά μας. Να είσαι καλά, ξάδερφε, χαιρετισμούς και εσύ, αντέχομαι. Είμαστε έτοιμοι, παίζουμε μουσικά.
1: Σήμερα.
0: Τώρα θα ακούσετε και έναν Ταούλη που έχει ακουστεί σήμερα. Για πρώτη φορά σήμερα θα ακουστεί αυτό το Ταούλη. Αδαπές. Κλεάνθη, είσαι έτοιμος? Σήμερα είναι η μέρα του σήμερα. Υπάρχει και ταινία.

0: το χρωστούμενο.
1: Βεβαίως.
0: Το χρωστούμενο. Χρωστάμε.
1: Το ποιο χρωστής?
0: Για τεσέν.
1: Για τεμέν.
0: Βέβαια.
1: Εγώ ψαλάφισα τραγωδία.
0: Κάποιος ψαλάφισε.
1: Κάποιος. Μάλιστα.
0: Κάποιος ψαλάφισε.
1: Κάποιος ψαλάφισε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Κάλυψες και την επιθυμία.
1: Βεβαίως.
0: Τα αφιερώνω λοιπόν αυτό το τραγουδάκι και εγώ με τη σειρά μου στον Γιώργο τον Ταρατσίδη, τον ξάδερφο. Επίσης από Γερμανία, από Στουτγκάρδη, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ο Θεόφιλος στο Μουσικό Ποντιακό Αρχείο. Αγαπάμε μπάντα Τσιμερά. Και
1: εμείς αγαπάμε
2: Θεόφιλε.
0: Και ιδιαίτερα λέει. Συγγνώμη, δώσε με ένα δευτέρον. Γουστάρουμε λέει πολύ Πόλη Εφρεμίδη να τα λέμε και αυτά. Τα λέω εγώ. Αλλά ό,τι γράφετε, εγώ τα λέω. Να ξέρετε. Αγαπητοί φίλοι, πάλα μέσα. Έλα να πάρει θερμοκρασία στούντιο. Καλησπέρα, Φίλιππε.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, έργεψεν, κάπου θα έτον δουλειά, αν είσαι, κάτι είσαι.
4: Στο γυμναστήριο ήταν.
0: Στο γυμναστήριο.
3: Ποιο γυμναστήριο. Κοιτάζουμε να παίρνουμε τηλέφωνα, να έρχεται ο κόσμος σιγά σιγά.
0: Αυτό είναι μια πολύ ωραία...
3: Γιατί είναι αρχή, οι χώροι είναι διαφορετικοί από αυτούς που συνηθίσαμε, από τις δυτικές συνοικίες, γιατί μαζευόμαστε οι πόντοι εδώ πέρα τα τελευταία χρόνια. Είναι διαφορετικοί οι χώροι, είναι το ΓΟΥΗ, είναι συνοδό 3 Σεπτεμβρίου, είναι ένας πολυχώρος, εξαιρετικός χώρος, είναι για live χώρος, για ζωντανή μουσική. Τώρα εμείς άλλον τον λέμε. Εσείς έξατε, α, τώρα το θα είναι.
0: Έτσι, η καλύτερη διαφήμιση που μπορούσαμε έτσι να κάνουμε εμείς σαν ράδιο ακρίτες και όχι μόνο, έτσι, σαν εκπομπή Πόντου Άνασμα, εδώ με τα παιδιά, την παρέα, την μπάντα Τσιμερά. Δύο από τους μπάντα Τσιμερά ξέρα τις πολλά χρόνια πριν. Τα παιδιά τα καινούργια που τα γνώρισα, χάρηκα πολύ που ήταν κοντά μας εδώ.
3: Είναι αυτό, Τάσο, που λέμε τώρα, ότι είναι για πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο μουσικό γεγονός στον ποντιακό χώρο. Ουσιαστικά αγκαλιάζει ποντιακά μουσικά σχήματα που είναι μόδα. Από τα σαλόνια λέμε της φύσης. Μαζευόμαστε στο Urban Pontus Festival, δηλαδή στο αστικό ουσιαστικά ποντιακό πανηγύρι, ας το πούμε έτσι, για να το κατανοήσει ο κόσμος, γιατί βλέπει τις αφίσες. Είχαμε και κάποιες έτσι, ρε παιδιά, τι είναι αυτό ακριβώς, δεν το καταλάβαμε. Εμείς συνηθίσαμε τις παραδοσιακές αφίσες που βλέπαμε τις φατσούλες μας με τη λύρα μας να παίζουμε εκεί πέρα.
0: Ναι, τώρα έχει πολλά πρόσωπα, οπότε
3: έχει
0: είναι
3: πληροφορία,
0: να
3: ναι. Παρ' όλα αυτά θα έρθετε, θα γλεντήσουμε, θα γουστάρουμε με τον τρόπο μας. Είναι όλα τα παιδιά κάνουν μια εξαιρετική δουλειά από τη μεριά τους. Δεν είναι ότι απλά πάμε εμείς παίζουμε και εντό θα παίζουμε και εκεί συνονοήσουμε και τερούμε τέναν τάλλον, ας πούμε, εντό θα παίζουμε. Τα παιδιά δουλεύουν πάνω σε αυτό. Το ακούσατε σήμερα, η μπάντα Τσιμερά είναι μια εξαιρετική μπάντα. Παίζουν τα παιδιά, δουλεύουν πάνω στο ρεπερτόριο. Τον τελευταίο καιρό έχω μάθει κιόλας από τον Ντουμάνι εδώ πέρα ότι κάνουν κάθε μέρα πρόβα. Δείχνουν δηλαδή τη σοβαρότητα πραγματικά που αντιμετωπίζουν αυτό. Και είναι

0: πολύ υπεύθυνοι σε αυτό που θα παρουσιάζουν τον κόσμο, στον κόσμο. Επίσης ο Χρήστος ο Καλιοντζίδης με την πρώτη ύλη, για τον Χρήστο τον ξέρουμε όλοι, κουβαλάει την κληρονομιά από τον Μιχάλη τον Καλιοντζίδη, ο Χρήστος πλέον κάνει το δικό του το δρόμο με την πρώτη ύλη, ένα εξαιρετικό συγκρότημα με τους δικούς τους ήχους τα παιδιά. Δηλαδή κάνουν μια αναγωγή σε όλες τις περιοχές εκεί της ευρύτερης Καβάλας, Γαράσαρη, τρομερά, όπως και εδώ τα παιδιά με σημείο αναφορά στην Τζιμερά.
1: Ναι.
0: Τη Rose Band, ας πούμε, που είναι ο Κυριάκος ο Τριανταφυλλίδης, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος στη Λύρα.
1: Και αυτή εξαιρετική.
0: Εξαιρετική. Δεν έχουμε να πούμε. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που θα υπάρξει ένα προβαρισμένο, άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Η αφεντομουτσουνάδα μου με την υπόλοιπη αργατεία. Και εμείς χρόνια το παιδεύουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια εμείς θα είμαστε στην αρχή, θα ανοίξουμε τη συναυλία. Και ως μεγαλύτερη, ας πούμε, εγώ ηλικιακά, έτσι μου είπαν εδώ οι νεαροί.
2: Τρία χρόνια μεγαλύτερη.
0: Δεν αντέχεις, λέει. Δεν αντέχεις.
1: Βάζουν μπροστά για να μην τρέξουν γρήγορα αυτοί από πίσω.
0: Τι τρέχουν γρήγορα, εμείς δεν τους προλαβαίνουμε.
1: Για το μυστικό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, θα ανοίξουμε τη συναυλία. Σας περιμένουμε στον πολιτικό.
1: Ο Κώστας ο Ζώης με τα κρουστά.
0: Ο Κώστας ο Ζώης με τα κρουστά.
1: Και η opening act, λέει εδώ, η Άσον Orchestra.
0: Είναι η ορχήστρα του Χρήστου με τους μαθητές του που θα ανοίξουν την παράσταση. Και επίσης ο Κώστας ο Ζώης ετοίμασε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα με ποντιακούς ρυθμούς ενδιάμεσα, θα τον ακούσουμε και αυτόν με την ομάδα του εκεί πέρα. Είναι στον Πολυχώρο Γουή την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Η είσοδος είναι, η προπόληση είναι 10 ευρώ, 8 ευρώ φοιτητικά αμαία, 13 ευρώ είναι στο ταμείο η προπόληση. Είναι 3η Σεπτεμβρίου, είναι το παλιό παγοδρόμιο, γιατί με ρωτάνε ποιο είναι το γουί, είναι το παλιό παγοδρόμιο. Μετά τις 9 η ώρα, να ξέρετε παιδιά, πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί στο ωράριο, όχι όπως κάνουμε συνήθως τα ποντιακά, πάμε 11, 12, 1, 2 και πάμε μέχρι το πρωί.
1: Εκεί δεν θα πάει μέχρι το πρωί, θα πάει μέχρι το πρωί, αλλά
0: θα πάει, θα έχουμε μια ελαστικότητα, αλλά
2: το ζήτημα είναι ότι όποιος αργήσει θα χάσει σημαντικά κομμάτια
1: της παράστασης.
0: 9 η ώρα είναι εκεί, ας πιούνε το ποτάκι τους, ο χώρος είναι πλέον είναι πολύ free, μπορούν ο καθένας να πιάσει τη γωνιά του και τη μεριά του. Έτσι, δεν έχει τραπέζια τυποποιημένα, κάθομαι στο τραπέζι, πιάνω το τραπέζι μου. Υπάρχουν κάποια τραπέζια, υπάρχουν οι κερκίδες, υπάρχουν οι όρθιοι. Όποιος αντέξει. Στον χορό.
2: Και μετά στο τέλος θα παίξουμε και όλοι μαζί, έτσι. Και αυτό είναι.
0: Και θα παίξουμε και όλοι μαζί. Θα γίνει ένα τζαμάρισμα, το λένε οι Αμερικάνοι. Εμείς το λέμε, θα παίζουμε ουλεντάμα.
1: Μαρμελάδαν, τζαμ.
0: Σας περιμένουμε.
1: Μισμορφωμένοι, κύριε Μαρμαρίδη, εκεί είμαι σε χορέτ.
2: Έπρεπε, ήθελε εξήγηση ο Μαρμαρίδης.
1: Γι' αυτό το είπα. Γιατί τον είδα στρεσαρίστηκε. Λέει, του λέω.
2: Τι είναι αυτό το τζαμ.
1: Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ. Είμαι εμείς η Ματζουκέτη, είμαι πολύ.
0: Και επίσης θέλω να πούμε και κάτι τελευταίο. Ότι φιλοδοξούμε εμείς να το κάνουμε θεσμό. Να δώσουμε ένα έναυσμα στην νεολαία να αρχίσει να συνυπάρχει, να πειραματίζεται, να κάνει πρόβες γύρω από τη μουσική μας. Η μουσική μας έχει πολλά χιλιόμετρα ακόμα να την ανακαλύψουμε. Είναι ένα ακόμα σταυροδρόμι από τα πολλά μουσικά σταυροδρόμια που μας δίνεται. Πιστεύουμε μετά το πρώτο Urban Festival θα πάμε και στο νούμερο 2. Υπάρχουν εκπλήξεις και για το δεύτερο φεστιβάλ. Κατά την πορεία θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις και άλλες δράσεις. Θα ανακοινώνεται κατά καιρούς το τι γίνεται. Και ας παρουσιάσει στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο Urban Festival η κάθε ομάδα τη δουλειά τους. Ουσιαστικά είναι ένα σημείο αναφοράς για να παρουσιάσει ο καθένας τη δουλειά του.
1: Αυτά. Πολύ καλό, ιδέα, συγχαρητήρια. Είσαι ο πρωτεργάτης κυρίως, από ό,τι καταλαβαίνω, που μάζεψες και τους υπόλοιπους.
0: Σαν πιο νέος.
1: Σαν πιο νέος. Σαν πιο νέος στο χώρο.
0: Όπως θέλεις πάντα.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια πολλά. Εύχομαι να έχει καλή επιτυχία και να το βλέπουμε κάθε χρόνο στην πόλη μας. Και όχι μόνο. Μακάρι να πάει και αλλού. Αλλά άμα δεν ξεκινήσει από κάπου, πρέπει να το δούμε.
0: Έτσι κι αλλιώς είμαστε η Μητρόπολη των Ποντίων, έτσι λένε οι
1: περισσότεροι. Όχι η Μητρόπολη, εδώ είναι η Ποντιακή. Το 90% των Ποντίων, μην πω 100%, είναι εδώ σαν μετανάστες. Στη Βόρεια Ελλάδα κυριότερα.
0: Έτσι.
1: Δεν αδικούμε την Αθήνα, την Πελοπόννησο και τα άλλα, έτσι. Αλέξανδρε, μην πέρτσα το απάνει και τα βίζουμε πήγαινε.
0: Αλίμον, αλίμον.
1: Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο, εγκαταστάθηκε εδώ στην Ήπεθρο και πορεύτηκαν εδώ πέρα. Οπότε μάνι-μάνι κατέβηκαν και στην Θεσσαλονίκη που έτον κι άλλο Σουμά. Βέβαια υπάρχουν πόντι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης ως σήμερον.
0: Γερμανία, στην Ιαπωνία.
1: Αυστραλία, εκεί είναι άλλη, έχει και στην Αφρική κατά πόντιους.
2: Ασομαυρονέρ.
1: Ασομαυρονέρ, ξαδέρφια τη Αλουνού, Ασομαυρονέρ είναι εκείνη, είναι η Νιγηρία. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές.
2: Πριν κλείσουμε, να ανακοινώσουμε στον κόσμο για τις εμφανίσεις που έχουμε.
1: Α, έχεις, ναι. Καλά έκανες, ναι, και με διέκοψες.
2: Λοιπόν, με την πάντα της ημέρα είμαστε στις 20 Δεκεμβρίου. Πιο πριν έχουμε 14 Δεκεμβρίου στο Love Underground μαζί με τη Βουκολική Διατροχή. Είναι μια άλλη μπάντα που παίζει τα άλλα τα παραδοσιακά και εμείς θα παίξουμε τα ποντιακά. Είναι μια σύμπραξη ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή. Είναι και στο κέντρο της πόλης πάλι και στην Καμάρα δίπλα. Θα το βρείτε, Love Underground. Και μετά στις 20 Δεκεμβρίου παίζουμε στο Σύλλογο Ποντίων Λαμίας. Και 27 Δεκεμβρίου παίζουμε στο Σύλλογο Ποντίων Ευρωκοπίου. Αυτά είναι τι οι χωροί. Οπότε για όποιον θέλει, ας έρθει να μας ακούσει.
1: Πολύ ωραία και η δράμα εκεί να στηρίξει. Έχεις εμφανιστεί παλιότερα.
2: Πολλές φορές.
1: Έτσι, ξέρω.
2: Και έχουμε και ένα άλλο ντουό με τον Νίκο που θα πάμε στην Αθήνα, να το πούμε και αυτό. Πάμε και εκεί στα.
3: Θα έρθουμε
2: και
3: εμείς για παρέα.
2: Βέβαια θα είναι και ο Άλεξ. Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς ευχόμαστε να περνάτε, αγαπητοί ακροατές, καλά. Να ακούτε ποντιακά. Και την Παρασκευή σας περιμένουμε όλους στο Urban Pontus Fest.
0: Urban Pontus Festival.
1: Έρμπαν.
0: Έρμπαν είναι, ναι.
1: Εκεί ου έχει όμως. Όλα το γερμανικά το.
0: Όχι, έτσι μας είπαν οι Αμερικανοτραφείς.
2: Και εμείς Urban το λέμε.
0: Έρμπαν, έτσι είπε μεν. Έρμπαν.
1: Έρμπαν άμα έτον, ας έβαλα να το με ε.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, τσάχαλα νοματάδα. Σας ευχόμαστε να περνάτε όμορφα και την Κυριακή να μην ξεχάσετε την επανάληψή μας στις 1:00 με 3:00 η ώρα. Να βάλουν και τσίπουρον. Ναι, ας βάλνε μωρέ και ένα τσιμπουρόπον για σπίνε. Ούσα τότε, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά.
4: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1:00 το μεσημέρι.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σάνε σένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Έβρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρασε μου.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, Μακεδονικού Αγώνα με Ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτε στα Θεοδόσια στο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
3: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκο χωρό στα Θεοδόσια και εκεί θα πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Auto Technic, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technic, στόχος μας η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technic, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310 685 800 και 2310 684 900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσυφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.

Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτες Αθεοδόσιας, ο Χατζιπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυρκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστα Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυρκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυρκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθες ο Χατζιπαϊράμ, κάθανα 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
5: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρθε στα Θεοδόσια στο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτερον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτερον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, ενδυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορό στα Θεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: κάθε σου Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-25-73-75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμό.

Μόνη το Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτες Αθεοδόσιας, ο Χατζιπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίζουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκο χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυρκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστα Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυρκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυρκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Technique, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
3: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Φίλος.
1: Ο Στάθιον, τι ο Στάθιον?
2: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης δε. Άρτες Αθεοδόσιας ο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτερον το χωρίο?
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης ρε, τε μέτερον το παιδί.
1: Θα φέρσουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου, στα Θεοδόσια του Κυλκής, στον προαύλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζή Μπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.

0: Φίλος.
1: Ο Στάθιον, τι ο Στάθιον?
2: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης δε. Άρτες Αθεοδόσιας ο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτερον το χωρίο?
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης ρε, τε μέτερον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου, στα Θεοδόσια του Κιλκής, στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κιλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση: Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κιλκής. Χορηγός εκδήλωσης: Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθες ο Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

0: πίντς το φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπα σε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Σόνα! Έλα να σ' λέω σεν κάτι.
5: Στο φόρε, το έντον ξάν.
4: Έβρα κέντρο για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
5: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
4: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
5: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
4: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
6: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akrites2pondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

σύμψημα πέσε σέβες. Ολέατεσα είναι μορφά σύμψημα πέσε σέβες. Κουσούρ που δεν και βρήκω σε τάγκια τσπα παρεμπεύε. Κουσούρ που δεν

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Ελέπατα κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης

τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννίο με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντανε την καρδιά συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντανε την καρδιά συν τα πόνια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!